0: end you at?
1: Καλό φαλαγιά αυτό που είμαι ενιουέ. Πια φόκι είναι και με το ρώστι είναι κουα φυτά εφανό ρομάι και είχε μεγάχο θεωφίνα. Ανέ το τάλα τυτούπου και λάτα είναι μου αθιάφι μα ενιουέ. Φακαμούα μα είχε φκέλο άγγα μαχουίγα είχε φκετφάνο. Κου χαφάνι του αι τα φκαμάι λόγα λιλίφου μα τα ουτάω τα κοιτάχα είχε φκετφάνο ανιουέ. Κου ετόλου εφηφούτα είχε